Διασπαξούγκο μονάσκα ο αρμίκαν, πιτάπης άζει καδόγνη. Χεσούς Ιουλιάσκας είναι Ιουλιάγνη. Κοσάτα, ο αγώνα τάπης κουλιάγνη. Κοσάτ καδόγνη. Κοσάκα, κοσικούσπα, ο αθήμαν σαμούγνη. Πίμαν παρλας πάπης, παΐζα Ιαζίτα άζει κασκάτ παρλάγνη. Τσάι συνάμι σούχταχ κούνα μονάννα καουζαν κούνα. Καϊ σύνα Ιάτσα εικονάτα μόνα σπάκα. Καϊ ραδιόμαν κάσπα. Κανκουνάμαν, Ιούια τσικούγμαν κασπάπης, κίσκα πανγίτσι. Κάια, καμάτσι.

που στο μία ήξεν τις παλάψεις, να τσου. Καμαρές, παίμα, ισχυμά και τσουράς, παίμα, έχωσε, σιες και στά κοντιός, πάνω μας. Πείτα μα να ζωγά, νήμα, μα κούιτα μα να κασπάν, να, να. Πάγει όκες, βέα λόκε άσε, ερμάνος, καλιούγε. Τσαϊμάτα με έτικα κριστιάνα, μινεστέριο κριστιάνο, μαδούρος κριστιάνος, παίμα, καλιούγε χωνάκα, διμάστε, σώμαχτε για τσάτσιν. Chaimanta ñuka mandaspa tiana wasipi tukuita rikushpa mandai halach halach pitapsh wasita rikuchan churengi chigrachu kankunaka imamonta yaya walancito imamonta Taita amito que nyukon chita chaita zikun gacho. Chas na dios zikos pa kikin ta diakono chorje mi wawa yanki. Mano valene, cuando ya ya walantas mana kazu, nyoku ambra la takar ima tikazonga. Oish kangi chekchi. Ya ya walang nishkaka, muy bien. Pitapis mana nin chekchi, nyoku asip sakiripay, nyoku asip yaikumupay, nyoku asip tiaripay. Mana pizikskona, de confianza, ya zikziska, honrado. Mana sintabito tapirik, mana kuskit tapirik, taka, samopi nyukwaseva mingitoku, misikunam karaku, askukunam karaku, kampis mikoku, kampis kait tapiri. Mana chasnakan kapani mamazosita.

Καμπαξ Σαντοσίμικα, μάνα τυγράγκα τσουτσουσούγζα. Καμπαξ Σαντοσίμικα, νιουκάντσι σουγκουκούνα πια ήτο. Για ικούσκα, είναι την τίτσισκα κάτσον σενιόρο. Ατσκά τα παγινίντσι, καϊσούμα τιέμπο, ατσκά τα παγινίντσι καμπαξ Σαντοσίμιμαντα. Απούντσι Κρίστο, Χεσούς Παξιούτη Λάπη, τσάσνα κάτσον. Αμήν.